0: χαρτούλι.
1: Σαν το μίξο.
2: Σαν το μίξο.
0: Σαν το μίξο.
3: Τκουένι μπιζνέσι σαρματεβα. Ισρεβα ακ. Ραδιο ταρτιμαντής σαρεκλαμο σαμσαχούρι. Ούρι σχραμετι ουτσι άτι.

0: Σαντούλη.
1: Σαντομή.
2: Σαντομή.
0: Σαντομή.
3: Η Χαουσί εξουσίτσλισσα. Το πάσε μπικβε γανάσι. Τσέμπο τσέμεντι χούτιλαρι τα οτμοσδάτη τετρί. Πέρσα σμιστάρο, σαμοτσδά τσχραμετιλάρι. Πανελούρι ραδιατόρι, ασοτσδά τσχραμετιλάρι. Σαμζαρεούλο, οτχα σοτμοτσδά τσχραμετιλάρι. Ερτα τα ουγνισνότ μη Χαουσί δάβα δεβιστρε. Βάζει σουμπάνι, τζούμπερ λεζάβα σοτσδάωρι. Πουαλίνκ πλάζα.
4: Ταν χακτζίρδεπα. Ισαργε μπλεγάν σακουτρεβούλη πυροβεπίτ. Λίπερτι οκρο σέσχζε. Αιγεία χαλί. Αγκάτμο ήταν οκροτι ουζρουνελ κοπίλι σέσχι. Στραπα τα μάρτιβα. Μίγε ο κροσέπα σε βυσ μαγαλή ταρρύπη. Δαγκουίρεγε. Νούλη σάμι όρι, όρι, ορμοτσιτατ χουτμέτη, ορμοτσιτατ χουτμέτη, νούλη νούλη. Αν κβέτσμιε λίμπερτη, ουαχλό εσπίλιαλσι.
5: Λίμπερτη. Чуენი ბანკი.
6: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: Gangashia, Gaudibart.
8: Video camera bi gadamozmet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
9: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
10: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazgveulia.
12: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendi